αυτό που λέμε αγάπη δεν μπορεί να τ' αντέξει η καρδιά μου το δάκρυ.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Εστιατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

0: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Αίαντος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
1: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: para arriba de mí.
1: Restaurant Cafe Beach Sirocos, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255. Συνεργείο Παντός Τύπου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης, έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297028503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Αίγινας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

άλλη νύχτα. Τι αλόκοτη που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή μου κράτησε.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

2-97-0-29-19. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-97-0-23-145.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

0: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Αίαντος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
1: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή.

περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Ούτε να δει ο Έγινα, ναι!

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

0: Market Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
1: Ψύξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-028-503. Κρεοπολείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-028-200.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

Δεν θέλω τίποτα δικό της να θυμάμαι. Δυο μήνες πέρασαν κι ακόμη δεν κοιμάμαι. Εκείνη που δεν ένιωσε τι έχω στη ψυχή.

Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28200.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.

Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 023 145.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.

0: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
1: Ψύξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

Δεν σκέφτομαι πια τίποτα. Και στη ζωή μου από τώρα πια μετράει η περιπέτεια μαζί σου που με πάει.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-0-29-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.

0: Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.
1: Με στα χαράματα.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα

Η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Mini Market Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
0: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

βροχή, στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα αδειανή. Κι εσύ μου λες το σ' αγαπώ.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Εστιατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Αίγινα.

0: Ούτε ραδιό έγινα, ναι.
1: Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28200.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πανταζού. Πολλές ελιές έγινας εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145. Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-031.000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-255. Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

άλλη νύχτα. Τι άλλο το τι που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή μου κράτησε.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πανταζού. Πολλές ελιές έγιναν εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26711.
0: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι. Παραλία Σουβάλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297029919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Αίγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297023145.

Ξαφνικά η νύχτα αυτή διαφέρει. Έτσι ξαφνικά μου πιάσες το χέρι. Έχεις μια ματιά που με αποκλείζει.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

0: σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου.
1: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινας εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
2: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
1: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

Δεν θέλω τίποτα δικό της να θυμάμαι. Δυο μήνες πέρασαν κι ακόμη δεν κοιμάμαι. Εκείνη που δεν ένιωσε

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 023 145.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Αίγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

0: στο Radio Agna, ναι.
1: Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

είπε πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

0: Παπάς, σπηλαίος και έατος γωνίας στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
1: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28 200.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείος Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

Δεν σκέφτομαι πια τίποτα. Και στη ζωή μου από τώρα πια μετράει η περιπέτεια μαζί σου που με πάει.

0: Ούτε ραδιό έγινα, ναι.
1: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Καλέ, πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ούτε ραδιό έγινα, ναι.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Αίαντος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
1: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πανταζού. Πολλές ελιές έγινας εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Det er det ragnene.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
2: Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Το ραδιό Έγινα, ναι!

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

0: Και ραδιό έγινα, ναι.
1: Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.

0: το ράδιο Άγινα, ναι.
1: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
2: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

0: Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.
1: Αφού τα μαζεύεις, θα πει ότι φεύγεις.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Ούτε ραδιό έγινα, ναι.
1: Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

0: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
1: Ψύξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.
2: Πού το ραδιόγινα, ναι!

Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.